0: το κλείνουμε κοντά, μετά που ανοίγουμε το κομμάτι και το σύνδεσμο, θα μπορεί να πει μόνο ρε. Το level που work with the Ministry of Climate Change, μόλι τα authority του Γιουμί, το level που work, το level που work, το level που work, το level που work, το level που work, το level που work, το level every month we must make a monthly report people always officially that travel or animal is that happen or activity is that happen in such a area that is in the city of the city.
1: Lo level lo support when you got in lo chief mo area administrator and your
0: second one. Thank you. I'm area lo Chief,

0: που θέλει την ξεπλοφωνώ του Α, ο οποίος
1: πρέπει να σωμάνε. Είναι κουτ του Μάς όλ σωμάνε. Με και μην είναι στα τίγκη κουάνε. Αν σε μικρή μακλοπό είναι ένα ουέμι του, το μήνει στάνταλ. Κάλεψε με, σπέσιαλ. Νοάι, this is why by you are some bad stuff.

ήταν και του μας σημαίνει ο ανάρρολα σε ζενούα. Επίσης παγάνει το γυμίκο στο ρέντο δημοκρασί. Ουαντεύλο μη τεκεμή παγάνει κοπά κινσέι τλο δημοκρασί που γυμίκρο μη μηνύ τλο υπιστόρια λέμ πλαντεύλο που πολύ λίγε ενταστάνε. Ήταν και του μας λίγο η σταυρισή νικά με βρήτα έμπλο άρεμο πρόγρα που γυμίκρο στο ρέαν. Εδώ με σένε μην ποτέ, εδώ με σένε μην πάω. Η κούρκο υπιστά από τον Νίκο Ριμάντε μη βλέμμανε τετέ, πάμε στο ρέαν μόνο πάω πίσω στο One Country, εμείς πάω στα πλοία για να πούμε οι people. Αν όσο εμείς πίνει στα πτάλα μας εδώ, το One Example πλέον, αν είσαι Example που πάμε στο One Stand, εμείς πάω τώρα σε εμείς, εμείς πάω στα άλλα άντρα people, εμείς σημαίνει ότι κάνουμε όλο το World Cup, ελπιγνύουμε στα πλοία την, στα πτώ την εμπτύνια, είμαι και μου σήμερα ο Town, ο οποίος είναι τα online town, πάμε πάει που τον Ιουράει κατά τη Σέιπολ, Τσίφ, τον Ελφαλά, τον Λουίτο, ο Κατερνάρης από όλες αυτά. Αν τα βλέπω, πάει κατά τον Κάντσελας, κατά τον Μινίστα, εμείς με πάμε πάλι με. Αν τα χάνταβλω, Ρόαν, Ναμπατρή Ρό, αν τα βλέπω, πάει φάει νομάτσι από πάει με Μινίστα, ο Τέμπολ Πρισιτέλου Προβίνς. Αυτά είμαι κατά του βλά, σε κελάς μου, αν είμαι κατά τον Πράιμ Μινίστα, Deputy Prime Minister, after last one and that, in the United States. And maybe one example, one classic example of how one pyramid where you must have a little bit of time, you make a pace, and different. And the reality, you make a MEP 40, become small town. And then I how you start making a decision stream. After money, you make a decision blame, after you come, you send them to the town, you know, I mean, no support process, you use Tanem. You use Tanem, people are pace now, you use Stop Town. Αυτά είναι κοσμό λαντά. Δεν ξέρω, μην τα λέμε σε μία μικρό μου. Τα μου είμαι τα λέμε σε πάει τα people for the people. Είμαι people, είμαι μας με την την πλημή που λοκαύμαν. Λοκαύμαν είμαι με την την πλημή. Αυτά η καμπάκλο είμαι people που είμαι σαν work for the people την την πλημή. Καύμαν είμαι τα λέμε people. But the time, the reality was that. Καύμαν είμαι με κομή και μόνο την την πλημή. Είσαι καρά μικρά πλημή είμαι people. Καρά μικρά πλημή είμαι people. Είμαι work λέμε. Τα μου είμαι work λέμε. Εμένα σαν work good from. Είμαι ένα system πλημή που είσαι απλό crowd. You mean it in blow, you mean change them all mentality, blue in me, current thinking of thinking block of man. After comes giving the people, people will go claim, no, people probably must tell them all thinking block of that. With them consultations with government by me make them. Then I come up with them one plan. After I come send them to people, people you me walk, you say walk them, blow, you may achieve him all thinking way. By government and me gladly him too. Because I'm maybe something to quote to say. Έτσι άλλο κάνουν τριπλή ημί, η κατολπίλας, ο Λιστάνα Πώς, ο Λιστάνα Πιστά, που κοντά Λιστά απλό μην ήταν δημοκρασία πλή ημί. Η κατμετία, ο εμί πλέον μου πούρα της φωνησιπολίτη, που με εξούασε κοντά λί που του μοτολ ινφομέσενς, που επί πόλο λί κρατλέμ. Αν ουάν τσαμπνή του, ημί όταν μπλό μιέν καρατσέ ημί επί πόλεμ, ημί ο ημί στα πλησίν λορέτιο, ημί ο ημί στα WhatsApp TV, ημί ο ημί στα πλουκλουκλ social media, εμίν πότε μπλό ιουκάρα μολ ινφομέσενς, ο ημί στρέτ, που ιουσάβε μικ Είμαι ίσως με όλο πλατφόρμ σε απλό καρέ με όλο ρόγγιν όσο you post έχουν different σαν όσο πάμε και με εξάπω όλο social media λίγο different κάνουν post όλοι που τούμ σαν όλο πλωρά πισήμαν όλο σαν όσο δεν είναι νίτ που είμαι και πέι είμαι καρέ με όλο information σου you think σε πάμε σαν βέκει φάλλον nation που είμαι δημοκρασία είμαι νομίνε σε καθμανό πάμε και με βράδυ είμαι του people είμαι μας contribute να είμαι contribute ένα τρούλο τα μου είμαι κολεγουά είμαι φωτεγουά είμαι απλό είμαι πλόκο πάει κολό. Εγώ represented me with one municipal council, one provincial government, or even one national government. Είμαι στα όσα είμαι στα Ταλαβίνη σε 2016, right information είμαι πιν πας. Είμαι και είμαι right, όλοι citizens προ κάντρια, όλοι σαν βιάξε σε information. Αν είμαι και είμαι right, όλοι citizens όλοι σαν σε information, πρέπει και σε τάμω όλοι καρά με information, πρέπει πάλι σαν με και μορτή citizens, πρέπει πάλι σαν κυβάν, όλοι κατά, ότι είναι community πλό κατά. Μου είπε το nation του είμαι την πάτη που βανουάτω. Αν ολπίλας που είμαι στάβης έτος, είμαι Ταλαβινής, με τι είμαι ουάν, είμαι πλέον, είμαι contribute πλάντε. Να ρωλωμάνε, είμαι τσουτισρή, ολ κότς πλήμι, ολ τσάτς πλήμι. Ο κατά όλοι στάβη, απλό με εξούασε, ουσούασε, you break one rule, one law, πλέον πάει πλέον πάνω, πάει. You must cut punish them.
Δεν πήγαν την πλάτη τάμε, μα η βουλή σαβε τα λεύλο μισεό, πε μου πέκα κατ' πάνω, εσύ μισό σπολμάνο, ή μη ολπίπι φλαμάν του. Ε, σε μια λόγω εμή πλέφρυμαν, τα μου γύπρο καμ λόγω, εμή πλέφρυμαν, εμή πλέφρυμαν, εμή μοτά ήγουαν εμψέδες πλοίου, ήγουαν λίτα, ήγουαν σπολμάν, εμή μνήμψε ήγουαν νόμον πεσέν νομό, ήγουαν καραμουάν κοτρούπισεν, ήγουαν πάτη, ήγουαν καραμουάν ήτας, ήγουαν στα μισελμαν σοσαίτης, όσο γύπρο καμουάν τούρ, you must cross him a cotu, touch him, touch him. And a memmy one, a memmy one part, and one other part, we make a memmy or lentius. For two, you make Latomas, you got one umbrella, putty, we will got a mefrentius, put up for two, or is not a memifanco. And I've got all the staff, I've got a mefrentius premium, and you so roll Bogota, I mean, put in two, promix was a carman, and we can put all this on services plan, on this in plan. Plante time you are lentios oli tok tok plante. I got full up decisions we got a lentios oli stable oli mekem oli oli me mi oli tamu imi tok poten lentios mi non kafman kona sesen si minim se got a kafman ino pem mo imi no karra benefit tru lo kafman. E imi richista oli se mo charata pono kona sesen lo li sabe mekem oli disen se pa imi kem one example transparency vanuatu. E imi richista lo tito sen enuan o se mo charata pono kona sesen. An charata pono kona sesen imi minim se εμείς είναι ο μεγάλος προφίτ. Μην βλέπεις καρεμάνι, μην βλέπεις ραϊτεμον προτζέκτς. Αυτά μην βλέπεις καρεμάνι μάνι. Λο λαν που μην βλέπεις ισούμ, βλέπεις ισούμ απέφρι μάνι που μην βλέπεις καρεμ. Αυτά είναι λο ναρλαία. Μην βλέπεις απλά φρούμα ναρλα μάνι επάγεν. Σε εμένα μην όλοι τι βρουν ways που μην μην κάνει. Μην βλέπεις τα απνόμα τα καφμάνε μην όσα μην οκεφίμ μάνι λο μην βλέπεις. Μην μοντέμ το μην ελπέμ κάντρι πλήμ. Αλπέσες ο καφμάνε μην όσα βρίτσιμ. Λεντζιός ο λεσάβε λικό λικό κασέμ. Μόνο λίγο πάσα μου information σε μένα, σε μη τα λέμε. Αγίου μη στα απέα, πλέον μη ελπέμ, country πλέον μη μικρό πλέον μη κύβει μόνο information σε μόνο πάσα με κυφάν, όλοι citizens, όλοι στα απλό, όλοι communities, far away, όλοι town. Λόγατα τούλος, σαν μη μόνο citizens, όλοι κατά, όλοι μόνο πάσα με help. Λό με κέμ σε, είμαι σε ατσίφι μόνο πλάν, με καφάνε μη στα φτρά, λό με κέμ. One something πλέον μη μόνο τέμ, λέτε μη μη σαν country πλέον μη. Τα μου είμαι στα μη country πλέον μη. Φανότι είμαι κάτι πλάν πλέον. Αν αυτό είχα το πλάν πλέον, το υπόλο λίγο πλέον, το είμαι ατσίφιν. Αν αν λίγο κατάσταση όσο είπιν σαβέ, ο Ιουαρεβίνης, αν είσαι τα λέμε, people's plan. National Sustainable Development and Team. Εμείς είμαι ο Τινκτινγκ, ο Καφμάνι μου είμαι ατσίφιν, το Λία. Είχα το περίεργο το Λία, ο Παπα είμαι ατσίφιν. Να είμαι στάπ, είμαι πλάν, είμαι ατσίφιν, full of something, το 2030. Να είχα 5 years νόμο εστά, πρόπον πάει μια τσίβη, είμαι κασέμ τάιμε. Να είχα full of something, είναι ο κασέμ, είναι ο ρίλι κασέμ, άβιετ. Σαν φλά είμαι και στα πίτι, είμαι νόμο χαφ. Σαν φλά είμαι complete. Αν είμαι άλλο something, είμαι μήνυμψη of contributions where you, someone not an ordinary person, or you make a mutual community blue. Ρε κατσέλε με τίκιμ, είμαι σε γύμια τσίβη. Προβίντσε με τα μέρη κατσέλε με τίκιμ, προβίντσε με τίκιμ. National government through law, internal affairs, με τίκιμ. Εγώ είμαι ατσιβήμ πλάνε εμένα, αλλά είναι αραβάν πάγαν. Σω είχα το σώσμο σάμπτυγο, είμαι στα μέγα, είμαι ο Μπίλας, πλήμι, είμαι στα μέγα, είχα το environment, το education, το social, είχα το different sectors που είμαι καφρέμα. Αν ωραία every place, είμαι contribute, είμαι τράμπλο, είμαι μέγα σε καφμάν, είμαι ατσιβήμ μου, τίν τίν πλέμ. Αν άτλο χέμια, είμαι είχα το αν, είμαι πιπόλ, είμαι νίτιμ, είμαι σπεξούα σε είμαι κατ' όλην φομεσέντσι απλό, είμαι σαβή κυφαντή, είμαι φρόμ. Συμπώς που είμαι κατ' όλην φομεσέντσι απλό, πάει, είμαι να σαβή κομπ κατ' όλα της. Να είμαι εγώ στάπ, ισιού πλό λιάνγκ βλά, είμαι καμουάν, είμαι καμουάν πιβλά τόπικ. Να είμαι κατ' όλ πιβλά κουστένς. Να είμαι πάμε πάμε καντρή κόλου φίτσα, πάμε πιβλά λιάνγκ βλά, πάμε πιβλά σαβή την καντρή λό, τα είμαι εμείς στάπ καμ. Λο μη things say yes, αν νο, εμεί 50-50, εμεί τα λέμε σε. Φρόμαν εμεί τα λέμε σε, εμεί ρισκόντ σε πολιτή που είμαι ευρωάνα. Πλο one beginning Ιππον, ο one beginning one Μάρετ, ο one Τέτ, είναι ο one man, είναι ο one house, νόμο είμαι και. Εμεί full community, είμαι contribute λέει. Εμεί να είμαι, εμεί είμαι σαμπότ που είμαι ευρωάνα πακάν, που είμαι οκτου πέτα. Που είμαι μας με εξώσε, yes, είμαι ελπέμ, λο, είμαι ατσίφιμ, ο είμαι γλουβιά βαλέα, λο, είμαι σαμπέκα μου ανικούτουλα πικνίνι. Μη στα μοντέμπλο, μη τα λέμε την τρία, όσο εμείς ως άμπνοι, εμείς κοντριμπιούτια. Τα έμω, εμείς τα λέμε σε
pendant tout le temps, mes camarades me font quoi faire quoi. Mais mes frères, mes oncles, yes, ils me savent d'aller se custom blimi là, ils me savent mouvi quoi le modern life, full of something tout autour de custom, moi c'est mimi, ils me savent plus après les bonnes là pour les amis comme ça, on fait la table, ils me savent faire les vêtements, c'est mieux, ils me font custom blimi. Et quand custom blem lo halo way way sabe look at the people you stop what are you stop you sabe me que tu la problème mi avec lo island bevate you know atol mane bevate de tokto ko lumi me sta ko et non ha lo que ta bi quoi you respect au imsa to tramo to pote me na mi wala moi mi wanda ta moi mi respect mi chata pa pa sante mi movie ko fuwa and one non keep less in terms of same you to tell me atol chief for the staff for lumi mo lo Naimi katol alan chief for staff lo temi milo fila mimi kam mi ta mi katol chief for staff lo bless lo nasaral chief lo nasaratu lo staff lo leri abrim mimi wo kutu temo kata me chuo se mi fro ni mi blame party mi demokrasi mi no minim se pa one man no mi mi kam se mi bisato por lo piramide mimi you know one man no mi pa mi fro ni mi kipelo ichata ano se mi bitalem we we mi bitu mol al tinia mel pidin le bleitin kat amas 5 6 5 4 3 2 1 si bos we you think santa me kat mo pawa you got about santa pa people pc stop no es mo you got about 6 you got about 1 town pa start lo 1 kasem il 1 kasem 5 ya kasem 6 ya ron mo bay full town so immunity mi me ron ini timi mi blo mi waktu kata mi frona mi waktu kata and one person we will elect me not have no one election you can say I mean one people responsibility blame blo you must have with me all time pull up time you pull up man and complain about the member of parliament blame si tre mi ko yai no mi ga one something ko yai eh who pay is tre de him you mean no mi butum so you mi bagan mi ko singa te mo mi story te him and blo megem blo avoid them osem blo el garage mon kata bagan tu blo megem se people no point the finger lui se no megem wo plu one you give him free time blo you pot you go story with the people you no call an official time blo you call one special time you call no more some one another time blo you know no osem full of time you want them set time you mi kara mulite se you want them se alvano le agno le chemi mi se kama nga flawa salu samia you know you call some one another person as one member blo community after you go story and story all about after you sap you give me ball points with this papa is having fun do you and the man papa me wanna la way with me want them blow me story me some me encara to me le blow help me with this play me blow like I understand it and full of time that we want them para view people you want them to one official program after me me more to say sorry but I'm but I me more to say master you give doctor boy man but I say I'm doctor boy man so what smell to say more to Em tinim blem sa blon kai vote sa mia pa tok ku sa tale mo bai blesa be pigma. E ta bo iko se man iko se mo bai an plan. Ba ta be mis bili se mo bai sa kara fula bi fume se no iko den para. Se mo si iko den sa be se man sa to po di ono lo ta me ta mo iko pa bai sa be kar mo fume se sa. Se o man sa to po di ono pro mi mo gem. An wa something mo de me che bi mi tu. Di mo se mo fotos a ta mo wan mo blo pala mo mi mi ko se lo pala mo mi no Remember, say I'm in the Minister of Public Works, the Minister of Education, the Minister of Health. You may wait, you may even learn from my amico, I'm not, I go back to the world, you may have lived with something, I know, amico, no make him loan. Amico, I read, after I may pass him on law, but if I can not do, you may be a lawyer for my salary, make a peace for you, this stuff between the image and the country. Yes, from my amical benefits, lab. So I'm got all allowance, lab, got all allocation, spam, with a pass of use. Or something, but if I save give an lamb to, or some, I mean something, if I stand by stuff, I'm save you some to help them back on the community stream. One or something too, when you want them story level, you want them to help them on time when you start to put democracy. I mean need to some from people only, a little stream only, a kind only must happen to only, all provincial councillors, what them all members from parliament only must work together. What Hemi blo one different political party, ko tru also one local one provincial council, emiko lo one different group. After member blo parliament, emi one different group. Hemi mi start thinking se thinking ya emi no mo emi no must stop.
όλα τα έμοντα μη μήτρα, όλα σαν δύο να είμαι και ψήνα στα χατσέβασα σε μη καμπάνω να πω μήνει δύο. Δύο μήτρα έμοντα και ψέψε, τι μη εντζέμψε, τι μη του ημιτού ρεπρεσέντε μόλι πίπολ μη ημιτού λοκοστιμέντσι μπή. Ας όπως πει μου αν κάνσελα, αυτά ή μου αν έμπη, ημιτού μη ονομαστήκα μας έψε ή τσένεμ τι βρέμ πολιτικό πάτη, μόνο μη τσένεμ τι πολιτικό πάτη. Μα ημιτού μας πήγα μας έψε ημιτού μάν πλές, σε Μάιλαν, σε Προβίνς, σε Κονστιουένσι. Αυτά που πάει, το πάει μήτως σαν ιστορία, το σέρεμ όλ εβίου όλ πίπολ που είμαι ο Κονστιουένσι, όλοι κάτι. Αν αν τα πλέμια, να έχω είμαι κατόν λέρε αδμινιστρέτας πλήμι, όλες τα πλόλ πρόβλησες πλήμι. Αλ κάντσελας, μη μισθά πτύν σε πώς που όλοι να μάντε, όλοι να σαφή χάπλο, όλοι ήσουμε όλα λόγω εσύ ένας πλόκατα, ο μέμπα πλόπαλάμε, εμείς να σαφή χάπλο, ήσουμε όλα λόγω εσύ μπέμ. Σέντε μη κουλο λέρε αδμινιστρέτα. Ρόρε μη ταλάψε σέντε μη κουλο λέρε αδμινιστρέτα, φρόμψε, εν πάει μήκε με φρέτη πότη, έβρισαν το. Io poi stanno, poi io retino, poi caro mi pago il riporto di pagare, poi io presento mi quello cancel, poi io presento mi pago lo parla per lo amas money, vi ci pentello io. E me mi one na na la wewe, mi mi sa one templo, mi mi wish, mi one wish lo mi lo, si può sui mi sa mi happiness. Instead lo cancel, mi mi uso mo la location plan, lo mi che mon planning plan, lo have lo mi che work lo one one constituency plan. Είμαι σε ερε administrator, είμαι κατ' every information. Τάτα απλό, που είναι ένα μειον priority needs πλόν ον ερία. Inside λο administration ερία πλέμου είμαι λουκότε. Αντετέ είμαι με και μοξαμπή, είμαι κουτουμ ον projects ον different place που είμαι νο στρέτ. Αυτή η φάνε μάτσο ον projects. Σαμτάμε μη κοστάβε, τρι μάνης νόμο, σιξ μάνης νόμο, προσέχετε. Πρόμψε είμαι νο real need πλόν πλήσε. Να γι' εγώ είμαι κατ' ολέρα administrators. Εμείς πάμε μόνο easy, προ identify all priority needs προ all areas. Σαντά εμείς μεταξύ νόη, priority προ εμείς, priority προ μιλά εμείς, a clinic. Εφαίρεσε φαίρε μόνος, clinic για την one week, την two or three μάνο, όλοι στα βίσουμε σε βέσαι, όλοι στα σε βέσαι. Στο priority εμείς είναι clinic. One αρολά σαν την πάγαν, όταν φύσιν εμείς σε πρόβα, εμείς κόπτω one fish project lo place lo become kula lo ol fish amara likam stakam fish den santia ko bayo limite bay no sao santa mi no wo pro you know stay in all street place lo putu mon santia be na yo i mi stabia wali bizu du stab store le hemia orere cancels katalia area administrators o katalia katoltata lo one no ol pradi nits lo area and sibos we ol cancels a little ningu one area cancel or one constituency. You see where me you got a money blue animal, you put them in area cancel, you tell them say red administrator me money blue me, you put them more money blue me could place well manually need him. After you can report them, you can back them. Let me say present them you can cancel. You say you clean no more by me but you know need to you for all manually you co campaign by my staff no more man by from all manually 7 minutes. Every money blue, the cancel and your lame stuff. And the map by every people know a constituency for body receive. And same strategy as it was all member of the parliament limit to this have a issue by good to mass. Your sembagan in politics. All of the blue meal, it's in one way where you meet even planted of hybrid politics. We came say money go from one interest player. You know more one time several or not of the man. You make him say or something to your enemy. Εμείς αν φάλα information σε τάμο είμαι το κουβά τεμοκρασί. Εμείς ο αρκούτλα σύστημα που είμαι στα. Που every something είμαι open, every structure είμαι στα, που είμαι φόλεμ. Εμείς είσαι σύνομο right man or right place. Σε μάμε τα λέμε σαν. Right man or right place. Εμείς είναι όλο πολιτικ νόμο. Εμείς τούτου ούτε leadership του, το community. Τα έμω εμείς one right man, εμείς στα leadership in the community. Τον πάει λίξε something, εμείς happen, something εμείς walk. Λίξε κατ' όλο progress, όλο something. Όσο small ideas εμείς καμίν. Because there's no changes that may happen. And you may say one something too, and one time let them, you may say, listeners say, you may not depend, you may not look, or people are something that may happen. You may not need people to change. You may need them to small something no more, so small improvements. As I make an example. Now you always stop. You may get all, now you have tourists start to come back now. Plane start to fly become, now you have tourists to come back and stop come. By
Mas amin'ny staka amiko, pay olman pa di staka amaraon. So na yapa pa immunity blo, imas katol flash toilet, or something osema, imi setema bista plon place po swim, all kind mesa, so all public place, ah. So, emi emi os small improvements, small changes, so imi want them blo. Imi want them seba, imi staka blo provide them service. Inside our community swim itu, immunity blo, imi setema all kind small something blo, by mesa plum interest blo, people blo. I think I'm services. Thank you too much, Lokavman. From Naya, I'm saying cattle development, I'm saying that happen. And road, I want something that I got when people are concerned, when people throughout the Vanuatu, road. Slow. Kavman, I'm saying that all islands, all provinces, all area catches, all trying to improve all places. And you mean, you miss up all islands, you miss Malakula, Latana. The Santo, all places where road is good, you look how developments in flow. I coincide on areas and some. Let me give you an example. I must be going to start past Lotana, Lotana, Ota, when we're going to start the festival, the art festival there, the BSC day, the music festival. People in the provinces, you go, you learn to pull up something out of it. And one little main something where we became say, on something we move me from road me good normally acceptable development me go yes he got challenges for him but look at development me come over time after by my just have to put on dispute or something after but he became no straight fashion with him no more and also he me want them no he me friend he me stop good he me need him to he me friend but he me work together to become him from by Kahuman cuma semikam untuk implant dan belum mikam hemia. Pe after imi people imino akri atau imino accepten lo me yapen. Pe istimewa mungkin apa sahaja normal something lah problem baik kami. Time we lah kahuman kamu untuk implant dan belum mikam one thing plan lo mikam segeno itu baik baik kat one service. Ibu lewat dan butuh one program lo pesia lo mikam segat service same same kami. Pe susu imi people imino imino sabtu kata imi still katol difference between imi. Emena pada time we istimewa Kami kawan tu isaram top leh, kami sampai staff singot amas, kami sampai nasam di amas, kami pembayar semua, kami nasam kami kawan kasih plus plus. So, ini tim lo, ini orang ini mas open minded, no distance kami sampai kan, ini tinggal tu dia nama, ini tinggal long run leh. Anak saya ini, kami tam lo ini orang ini kami lo house, distance kami satu kuat, kami lo house, kami kasih lo level lo on community streaming, lo chats. Even if I'm cool, I'm casting the nation. Every sense we miss, I want them to make them. I'm very, very important. But time we make them sense for me, I must follow them to the whole process, them to the fashion. And make them with them to the thing thing, we can buy something for them. We in a blue one man, and we benefit more than our man. Life, I'm a substance plant, and love something today, I'm finding much money, I'm full down. You want them one something, when they want small work, if I money, you must pay them some for the man, let me have some work. And voluntary work, I mean something too. Same last time of BSC, that I am. I talked to the story and we met a man who became especially students. Yes, but by some of what round you want to work on Kahman, but you want to work on Kahman, you go to Kahman, but that will enjoy to start. We so you school finish, you say, come, no, you say, we're religious, but we brought them up mind blue. And me meeting say, the time when you come to one NGO after you work on Kahman. If they just talk about government, we just say, I'm more good. From one, I'm telling myself from time when you start the NCO, you call, you touch town with the more people town, grassroots, and you have all needs, look at that, probably you have a final model or something where you really need them. And then time when you outlaw NCO, you can work on one department for government, you have a finish. When I'm now, people town, and I'm low experience, low previous time, you have a finish. I'll blow a man in the cell, or I'm not need to look at that. I don't even have a look at that. So I mean, on way we, something we want them to help them, give me one them. Yeah, after that some fella we, got only make them own private companies, look at that, and local premium, and make them own business, look at that. All best to them, all best for him, so we go them, work them, so you gain them experience. After you just find them on, I don't know, way we, so we, so another place, we so we can put the money in them. Time we start to quote them from say. Maybe all work for all citizens inside the one democratic country, and you start inside the one democracy, inside the people democracy, no one can start that civil vision from. I mean, both in the time when you want citizen in one country, and you want TTP, you participate full one.
lol something will come on Mr. Trouble put all ding ding blame. I mean, you something we start telling constitution be me, we're constituting the middle. Hello, time no mystery on the constitution, I'm just attached to all different rights, more duties, we're starting to tell the constitution.

Ο κατάλληλο φωνή μου σίτσα, πλώρη σαν κοντέ λοβάν έλεξε. Αν είμαι πολύ μικρή τη εντύπωση, μετά μου η καμακρό στο σύντομο τη Νοσέμ, μια Σεπτέμβρη μου, η μητρά μου, καρέ μου, που εγώ σέντσι το τάμπι τη Ζέντμι και τη Σπλήμη, το μη μόλι τάμπι, τη σούμα λίτα πλή. Μα σε μισόρι τη μα πετάλα, μπε σε ψάμπι, αλλά πιπολ που πάει, αλλά σε βέψαμ πότε τη δημο σέντσι προκάτα πλή, ο λίτε Σπλήμη που πάει, λίγο πρεσίν, ο λίγαρε μου, ο φίλο να πάλαμε. Θα σε με μία εξαμπορστό μου. Στο ρητμό που πάει φωτεινή πλήβλα είναι ομόκατ. Είναι ο μήνυμα σε φωτεινή πλήβλα είναι ομόκατ. Ρανχά που έμεινε στα πιέν, σε μου λο ρευραντό με μήταλε. Σε στέλνει μου εγώ να μην δούσε μου τσιάπλε, με μια που είχαμε ούτε 70% το πάει μέσα, δεν ξέρω καν καραν πλέσ πλέψω. Με μια που πάει μήνυμα αριλέ, με μια ρανχά που έμεινε στα, πάει στήλ κατ φωτεινή σε μιστά. Εμείς τυπέν λόγω που πάει βλέπω οχτώ κατάς, όσο εμείνε λόγω πλοίου, πεφρόμψα εμείς καμά λόγω στο πέντσι πλοίου, οχτώ κατά όσο εμείς φέσου άνω είπιν στα από οχτώ κατά ούτε με φαστάτ, λόγω μήκαμε σε ημιβρόνι μια τσίβι με ολ τρίμς, ολ κόλς, ολ ίτς προβίνς, ολ ίτς κοντιστουβινσίς, ολ λιβάντε με ολιά τσίβι. Εμένα όσο εμείς άταλα, μήκαμε τη ζεν πλοίμι όσο πυραμί του εμείς στα κατήβλα πέις τάουν, ολ σμόλ ολ τόπ, εμείνω μήκαμε σε, μου μια upside town, small become stop town dream. Σε πίβλα τη ολτισέ σαν τάπ, να πάει μα τάπ, μου στα implement εμπενό. Ολτιν τίνγκ, μη μα τα τάν μα τάν. Λέτε μη πούλε Ισαβέλε. Αν εμεί την παίρνει, μη βρουάν, ολτιτέ, walk to get out of the people dream. Σε τάν του στοριάν, λάντε. Yes, είμαι σαν μια ρέμ σε τάμου η τίνγκ του μα στο σαν την community, που πάει η Ισαβέτε τέλ, from the PM Ulem, η τίνγκ τη πλήστα από πλάντε. Σερεμόλ ίνφομε, σερεμόλ τίνγκτινγκ, ούτε μόλ αρβλαμάν, ούτε σε γινώσαβε σαν σαμπτινγκ, στόρια ούτε μόλ αρβλαμπίπολ, πλο, βλέσαβε σερεμόλ αιτίες. Φάνε μου αν σε κολ πλοίου, βλέσαβε στα σερεμόλ αιτία, βλέσαβε στα πελπέμιο μου, improve life, πριν τσάινα society πλοίου. Να γίνησε από το κουάτο λύσιος πλο λίγο λιούτ, βοκτού κατά ούτε μόλ λιούτ, ο λιούτ, όλοι στα άμνομο, όλοι stand-by, όλοι 100% ready, any activities που γίνονται μέχρι, μέχρι στρέλ, τίνγκτινγκ πλο κατά. Όσο σου πάντε με one activity που είμαι πρόκατα, άσκαμε με πρόκατα, when I'm not really needed. From time when you make one something, when I'm in a priority πρόκατα, in a staff law, tinting πρόκατα. When you run a program, I must, you go make a program, by a man, and as I come from, in all interest πρόκατα. I suppose when you make a tinting πρόκατα, and by, you look safe, and by program, I become success. And maybe some something no more, when they put a more law program, be me, but I'm, let me say, that way you put a democracy, you mean, you say, you run, you involve. Well, this sense. So, I mean, I'm also something where my will them. Democracy, when we talk to, I mean, something may be one, but I mean, also something was in my room. Walk together with them all other people. Stirring with them, look at the current thing in Locata. And they agree, then you can't want to activity. And so, you know, change one liter, walk together, mobilize. That's the one who buy everything. I mean, I'm also something with democracy, we talk about. After you go, carbon information is a different place where you stop, you come and provide them. No more great table level assembly. It's a school place where your staff is, or some cattle radio, you stop, you got social media staff, TV, go inside the place, listen to the programs, or story, you use IVNIS or programs, or radio for auto, stop to moto, or narrow radio. After you are a program time, you are a second one information will come out, one more time, all time, you put them on the TV loud, no man on the water road. I'm only having information from my stand up. It's in small after the open. Every time you think a man in the radio. If you tell them all the mistakes, you will only listen to the radio. You will only listen to the radio. And in time, when you come to the news, I look at man in the radio, but I come stand up on close up on house where you got the radio, and listen to the radio, or the news, or little TV, or the one they watch the news. I'm not interested in the program, but I'm coming to the news by full man when you come. So, I'm going to go to the information. Βλέπεις αβελέρι, λέμε. Αν δεν γίνει το μας τούλο, ή βλέπω ένα, μιλούν και κάτω μαγκούτρα something στα άπεν. Μιλούν και ολ islands πλήμιο, ολ communities πλήμιο, ή κάτω ολ pages, λόγω και άλλο social media. Αν όλοι στα update, ολ activities, ολ activities, ολ στα άπεν, ολ areas, λόγω κατά. Ναι, μιλούν και μιλούν και μιλούν.